βάζω φάρου βατίνα. Να νεν φάρου εις τα μτά να τίμεν φυτπούλη, ζήτα κλίτσι μου. Να νεν φάτα εις τα μτά να τελούν βάλπούλη, νύτα τα μσοσιαλισμό. Να νεν φάει βατίς τα μτά να σύλλον βάλπούλη, μπουλό να τα ουιάν σοσιαλισμό. Εν φάτι μη στάμ τον αράκια ψηφού τούγκαν δημοκρασία. Να νεν φάει μη στάμ τον αρούσου αρίβ άσαρε κάγκα νεμπαν λάντσα ζακιούσα μαντάν και μανάου.

Τι κουνά, για σαγινά, η μαπιτζάνη, η φυτιά βακού. Σατσί, τι κουνά, για σαγινά, η μαμπαγούρη.